Los νεαρού πρίγκιπαν της Ανατολής, απόγονου του σεβάστου θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.